Play. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εσύ στο το. Βγήκαμε βάιμπα. Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: The Voice. Go! We love music.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.